0: Ένας σταθμός.
1: Γιόλο.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
0: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν. Είμαι ο Νίκος Απέργης.
2: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιόλο 102,1.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Ζήσε, χόρεψε, τραγούδα 102,1. YOLO.

0: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες.
1: 102,1 YOLO Summer.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: ευχαριστούμε. YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1.
2: YOLO. 102,1.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: 102,1. Γιόλο.
1: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
2: Πάστα. Let's go.

0: πάστα. Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Ο
1: άγγελος μου. Είμαι ο Αντώνης Ρέμος. Εγώ
2: περίπου. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Νομίζω
3: είμαι εντάξει, μα δεν είμαι. Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1
2: YOLO 102,1.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

102,1 YOLO.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 7:30.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: 102,1. Γιόλο.

0: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια. Και η τιμή του?
3: Είναι
4: 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι
4: 15.990 ευρώ.
5: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
6: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 620 89 110.
7: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αλική Βιωτίας. Η Θύελλα Ξηρονομής διοργανώνει μεγάλο γλέντι με τους Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο,

0: και την Ιωάννα Αληθέρη. Στο κλαρίνο, ο Παναγιώτης Πλακιάς. Στο βιολί, ο Θανάσης Μαριέτης. Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στην Αλική Βιωτίας. Διασκεδάζουμε και στηρίζουμε την Θύελλα Ξηρονομής. Ρεζερβέ 6983-025-913 και 6972-8084-65. Χορηγός Baba Beach Bar. Να είστε όλοι εκεί.
1: 102,1 Γιόλο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες non-stop.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Τσότρα Στράβελ. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 3.
2: Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie,
0: oh. Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το Τσότρα Στράβελ που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Τσότρα Στράβελ. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: Χιλιόμετρα πολλά.
6: Μουσική non-stop.
5: 102,1.

0: 102,1.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: σένα.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8:30.
2: Κάθεσαι σε μια γωνιά και σκέφτεσαι τι αυτοκίνητο να πάρεις. Καινούριο ή μεταχειρισμένο. Και αν χρειαστεί συνεργείο ή φανοποιείο, πού να το πας. Και αν χρειαστεί αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, ποιος θα σου δώσει. Όσο για την ασφάλεια, ποιος έχει τις πιο συμφέρουσες λύσεις.
3: Για να μην το πολυσκέφτεσαι, Θεοδόρου Οίκε. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Καινούργια και μεταχειρισμένα μοντέλα, συνεργείο και φανοποιείο, ασφάλειες.
4: Εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό στις πιο φιλικές τιμές. Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Peugeot, Hyundai, Kia, Isuzu.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνα 22610-28346 και 22610-25401.
4: Θεοδόρου και δεν το σκέφτεσαι.
5: Τώρα σας παρέχουμε τη δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου ή
6: 102,1. YOLO.

0: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
0: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Λέει, λέει, λέει,
1: ως μ' αγαπάει ψέματα. Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Τι να σας πω.
4: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO.

Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι. Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι.

0: 4 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Νέο Peugeot 3008 Hybrid. Το SUV της επόμενης γενιάς είναι εδώ με 145 ύπους. Αποκτήστε το σήμερα με επιτόκιο 3,8% και προνομιακή τιμή. Ισχύει για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Νέο Peugeot 3008 Hybrid.
2: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
3: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
3: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
4: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
3: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
4: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
3: ΖΙΚΑΣ. Όλα για την υγεία.
5: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αλική Βιωτίας. Η Θύελλα Ξηρονομής διοργανώνει μεγάλο γλέντι με τους Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο,
6: τις αμαρτίες μου τις πληρώσαμε,
5: Ευτέρπη Λιμναίου,
7: βάλτε στο τραπέζι δυο ποτήρια,
5: Δημήτρη Κυριακού και την Ιωάννα Αληθέρη. Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς, στο βιολί ο Θανάσης Μαριέτης. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στην Αλική Βιωτίας. Διασκεδάζουμε και στηρίζουμε την Θύελλα Ξηρονομής. Ρεζερβέν 6983 025 913 και 6972 8084 65. Χορηγός Baba Beach Bar. Να είστε όλοι εκεί.
8: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
9: Η μουσική 102,1 γιόλου.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. YOLO.
2: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9:30.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Friendly's Woman's Fashion.
3: Στους ρυθμούς της μόδας.
2: Τέλος εποχής.
3: Όλα μισή τιμή.
2: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
3: Μισή τιμή.
2: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Friendly's. Friendly's. Επαμεινώντα 18 στο πεζόδρομο της Θήβας.
4: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
5: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοίας των μεγαλύτερων οίκων.
4: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
5: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
4: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
5: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
6: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
7: Ναι, μάλιστα.
6: Τέλεια. Και η τιμή του?
7: Είναι...
3: 15.990 ευρώ.
6: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
7: Είπα...
3: 15.990 ευρώ.
6: Μα καλά... Με κοροϊδεύετε?
7: Καθόλου, λέω είναι
3: στα 15.990 ευρώ.
8: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη SEAT.
9: Επίσημος διανομέας SEAT, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
10: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
11: Αχ, καρδιά!

0: κοκτέιλ, οι μπύρες, πισίνα, η θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 3.
2: Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie,
0: Jackie. Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotra Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1. YOLO.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: στην κορυφή, δεν φτάνεις ποτέ μόνος. Χρειάζεσαι έναν ικανό σύμμαχο για να εκπληρώσεις τους στόχους σου. Για να είσαι πάντοτε πρωτοπόρος, πρωταγωνιστής, εξερευνητής. Για να ζεις έτσι όπως θες εσύ. Το νέο Isuzu D-Max με τον θρυλικό κινητήρα και το ικανότερο μοτέρ που κατασκευάστηκε ποτέ ταιριάζει με το χαρακτήρα σου. Ζήσε την εμπειρία του. Νέο Isuzu D-Max. Live your own way.
1: Isuzu Θεοδόρου. Επίσημος έμπορος και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 22610. Επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 22610.

0: σας.
1: Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
2: Ειδική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
2: Ζίκας. Όλα για την υγεία.
3: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αλική Βιωτίας. Η Θύελλα Ξηρονομής διοργανώνει μεγάλο γλέντι με τους Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο.

0: και την Ιωάννα Αληθέρη. Στο κλαρίνο, ο Παναγιώτης Πλακιάς. Στο βιολί, ο Θανάσης Μαριέτης. Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στην Αλική Βιωτίας. Διασκεδάζουμε και στηρίζουμε την Θύελλα Ξηρονομής. Ρεζερβέν 6983-025-913 και 6972-8084-65. Χορηγός Baba Beach Bar. Να είστε όλοι εκεί.
1: 102,1 Γιόλο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες non-stop.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

102,1. Γιόλο.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια, και η τιμή του?
2: Είναι
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
7: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
6: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
7: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
6: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620-24-343.
7: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
8: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
7: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά, γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
7: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχι Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620-24-264.
7: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
9: Ζήσε,
10: χόρεψε,
9: τραγούδα 102,1.

0: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες.
1: 102,1 YOLO Summer. Δεν θυμάμαι

0: σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
1: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
0: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 τη ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
2: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Πάρκ 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Πάρκ 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Η Peugeot συνεχίζει να πρωτοπορεί και στο After Sales. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δωρεάν οδική βοήθεια για όλα τα μοντέλα Peugeot ανεξαρτήτως ηλικίας. Έχεις Peugeot? Τώρα έχεις δωρεάν οδική βοήθεια. Ενημερωθείτε online ή στο επίσημο δίκτυο Peugeot σε όλη την Ελλάδα.
4: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
5: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αλική Βιωτίας. Η Θύελλα Ξηρονομής διοργανώνει μεγάλο γλέντι με τους Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο.
6: Τις αμαρτίες μου τις πληρώσαμε.
5: Μεγάλο γλέντι με τους Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο.

0: 13 και 6972 8084 65. Χορηγός Baba Beach Bar. Να είστε όλοι εκεί.
1: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση. Η μουσική δεν σταματά ποτέ. 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11:30.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: 102,1 YOLO.
5: Όλα αρχίζουν εδώ.
4: Let's dance.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Ο
1: άγγελος μου, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 3.
2: Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie,
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
6: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
5: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αλική Βιωτίας. Η Θύελλα Ξηρονομής διοργανώνει μεγάλο γλέντι με τους Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο,
1: τις αμαρτίες μου τις πληρώσαμε,
0: Ευτέρπη Λιμναίου,
2: βάλτε στο τραπέζι δυο ποτήρια,
0: Δημήτρη Κυριακού και την Ιωάννα Αληθέρη. Στο κλαρίνο, ο Παναγιώτης Πλακιάς. Στο βιολί, ο Θανάσης Μαριέτης. Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στην Αλική Βιωτίας. Διασκεδάζουμε και στηρίζουμε την Θύελλα Ξηρονομής. Ρεζερβέν 6983-025-913 και 6972-8084-65. Χορηγός Baba Beach Bar. Να είστε όλοι εκεί!
3: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Γεια σου Κία.
5: Γεια σου Πάνο.
4: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
5: Ορίστε μια λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
4: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
5: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
6: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 22610-28346.
9: 102,1 YOLO.
10: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Μόνο επιτυχίες non-stop.
10: YOLO.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: στα 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: στα 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
3: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
5: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοΐας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
3: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
5: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
3: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
5: Ακουστικά βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
3: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
5: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
3: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
6: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
7: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
6: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
7: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
6: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620-24-343.
7: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
8: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
7: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
7: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχι Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620-24264.
7: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
9: Friendly's Woman's Fashion.
10: Στους ρυθμούς της μόδας.
9: Τέλος εποχής.
10: Όλα μισή τιμή.
9: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
10: Μισή τιμή.
9: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Friendly's. Friendly's. Friendly's. Επαμεινώντα 18 στο πεζόδρομο της Θήβας.
11: 102,1 YOLO.

0: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες.
1: 102,1 YOLO Summer.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αλική Βιωτίας. Η Θύελλα Ξηρονομής διοργανώνει μεγάλο γλέντι με τους Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο.
2: Τις αμαρτίες μου τις πληρώσαμε αίμα.
1: Ευτέρπη Λιμναίου.
3: Βάλτε στο τραπέζι δυο ποτήρια.
1: Δημήτρη Κυριακού. Και την Ιωάννα Αληθέρη. Στο κλαρίνο, ο Παναγιώτης Πλακιάς. Στο βιολί, ο Θανάσης Μαριέτης. Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στην Αλική Βιωτίας. Διασκεδάζουμε και στηρίζουμε την Θύελλα Ξηρονομής. Ρεζερβέν 6983 025 913 και 6972 8084 65. Χορηγός Baba Beach Bar. Να είστε όλοι εκεί!
4: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
5: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
4: 102,1
5: Γιόλο.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Προς το

Τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: τους ρυθμούς της μόδας.
1: Τέλος εποχής.
0: Όλα μισή τιμή.
1: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
0: Μισή τιμή.
1: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Φρέντις. Φρέντις. Επαμεινών τα 18 στον πεζόδρομο της Θήβας.
2: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
3: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐας των μεγαλύτερων οίκων.
2: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
3: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
2: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
3: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
4: 102,1. Γιόλο.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Josephine.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,1.

0: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα Ζήκας. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
0: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
2: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αλική Βιωτίας. Η Θύελλα Ξηρονομής διοργανώνει μεγάλο γλέντι με τους Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο,
3: τις αμαρτίες μου τις πληρώσαμε,
2: Ευτέρπη Λιμναίου,
4: βάλτε στο τραπέζι δυο ποτήρια,
2: Δημήτρη Κυριακού και την Ιωάννα Αληθέρη. Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς, στο βιολί ο Θανάσης Μαριέτης. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στην Αλική Βιωτίας. Διασκεδάζουμε και στηρίζουμε την Θύελλα Ξηρονομής. Ρεζερβέ 6983-025-913 και 6972-8084-65. Χορηγός Baba Beach Bar. Να είστε όλοι εκεί.
5: Αν έχετε Kia και χρειάζεστε πραγματικά αξιόπιστη συντήρηση ή επισκευή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Παίρνετε τον αυτοκινητόδρομο για το αεροδρόμιο. Στη συνέχεια, παίρνετε την πρώτη πτήση που πάει ανατολικά, κάνετε στάση Ντουμπάι, παίρνετε την επόμενη πτήση για Κορέα και μόλις φτάσετε σε Σεούλ, βγαίνετε κατευθείαν για την εκκλησία του Άι Νικόλα στο Γκόγκ Ντονγκ Ντονγκ. Και εκεί θα ρωτήσετε.
6: Kia Kongsanen Sonanen Kenchana.
7: Που σημαίνει...
5: Για το εργοστάσιο της Kia καλά πάω.
7: Αυτό.
5: Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε το εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργειών Kia και να απολαύσετε κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών, γνήσια ανταλλακτικά και απόλυτη αξιοπιστία ακριβώς όπως θα σας δίναμε στο εργοστάσιό μας. Και με δυνατότητα για πλήρες σέρβις μόνο από 98 ευρώ.
8: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού βιωτικού.
5: Με στο εργοστάσιό μας. Και με δυνατότητα για πλήρες σέρβις μόνο από 98 ευρώ.
8: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής.

0: Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
0: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
1: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
2: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1.
3: Ευχαριστώ πολύ.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 3.
2: Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie,
0: oh. Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotra Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1. YOLO.
6: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
0: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
0: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια, και η τιμή του?
3: Είναι
4: 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι
4: 15.990 ευρώ.
5: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
6: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
7: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
8: 102,1. Γιόλο.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Το νέο Peugeot 208 είναι εδώ. Το best seller της Peugeot, τώρα με νέα, ακαταμάχητη εμφάνιση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Νέο Peugeot 208. Διαθέσιμο σε βενζίνη, hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Αποκτήστε το σήμερα σε μοναδική τιμή λανσαρίσματος.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη πεζό στη Βιωτία.
2: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αλική Βιωτίας. Η Θύελλα Ξηρονομής διοργανώνει μεγάλο γλέντι με τους Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο,
3: τις αμαρτίες μου τις πληρώσαμε,
2: Ευτέρπη Λιμναίου,
4: βάλτε στο τραπέζι δυο ποτήρια,
2: Δημήτρη Κυριακού και την Ιωάννα Αληθέρη. Στο κλαρίνο, ο Παναγιώτης Πλακιάς. Στο βιολί, ο Θανάσης Μαριέτης. Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στην Αλική Βιωτίας. Διασκεδάζουμε και στηρίζουμε την Θύελλα Ξηρονομής. Ρεζερβέν 6983-025-913 και 6972-8084-65. Χορηγός Baba Beach Bar. Να είστε όλοι εκεί!
5: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
6: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
5: 102,1

0: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
3: 102,1.

λες, κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: 101,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
1: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
0: Φυτώριες Αντάρδος.
1: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θιβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
0: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
1: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
0: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
1: Φυτώριες Αντάρδος.
0: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
1: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
0: Τάχη Θιβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
2: Το νέο Peugeot 2008 με επιλογές κινητήρων hybrid, με αυτόματο κυβότιο και ακόμη πλουσιότερο εξοπλισμό είναι τώρα διαθέσιμο στις εκθέσεις Peugeot. Νέο Peugeot 2008 hybrid με 22.900 ευρώ. Ζωντανεύει τη χαρά της οδήγησης.
3: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
4: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αλική Βιωτίας. Η Θύελλα Ξηρονομής διοργανώνει μεγάλο γλέντι με τους Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο,

0: Κυριακού και την Ιωάννα Αληθέρη. Στο κλαρίνο, ο Παναγιώτης Πλακιάς. Στο βιολί, ο Θανάσης Μαριέτης. Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στην Αλική Βιωτίας. Διασκεδάζουμε και στηρίζουμε την Θύελλα Ξηρονομής. Ρεζερβέ 6983-025-913 και 6972-8084-65. Χορηγός Baba Beach Bar. Να είστε όλοι εκεί.
1: Όπου και αν πας,

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: όλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 4:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια, και η τιμή του?
2: Είναι
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ. Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110.
5: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
6: Ο άγγελος μου.
7: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
6: Εγώ.
7: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
8: Είμαι η Αναστασία και ακούω Γιόλο 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αλική Βιωτίας. Η Θύελλα Ξηρονομής διοργανώνει μεγάλο γλέντι με τους Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο.

0: και την Ιωάννα Αληθέρη. Στο κλαρίνο, ο Παναγιώτης Πλακιάς. Στο βιολί, ο Θανάσης Μαριέτης. Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στην Αλική Βιωτίας. Διασκεδάζουμε και στηρίζουμε την Θύελλα Ξηρονομής. Ρεζερβέν 6983-025-913 και 6972-8084-65. Χορηγός Baba Beach Bar. Να είστε όλοι εκεί.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Daily Couscous.

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε Παρασκευούλα 14 του Αυγούστου και είμαστε μία ανάσα πριν από τη μεγαλύτερη γιορτή που έρχεται του καλοκαιριού.
1: Που είναι του Παναγιώτη γιορτή.
0: Είναι της Παναγίας, ενώ είναι η μεγαλύτερη γιορτή από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας.
1: Ακριβώς.
0: Ίσως η μεγαλύτερη, ρε παιδί μου. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, με Θοδωρή ξεκινήσαμε. Είπες, έχασε λίγο τη φωνή μου.
1: Έχασε τη φωνή σου για ένα δευτερόλεπτο.
0: Για ένα δευτερόλεπτο. Κάποιος με γλωσσόφαγε.
1: Όχι, εντάξει, μωρέ. Είναι που κάπου πια έχουμε παραδώσει εδώ το πνεύμα μας.
0: Τη ζέστα.
1: Από τη ζέστα και θα πάμε να
0: Λοιπόν, ένας Μασούτης όμως είναι εδώ και δροσερός. Μπαίνεις έτσι με το κοντί σου στο φουλ. Πολύ ωραία. Μπαίνεις και κάνεις τις αγορές σου. Έχεις τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου. Για κάθε αγορά ανταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού σου. Και δεν ξεχνάς ότι επιλέγοντας προϊόντα ειδική ειδικότητα του Μασούτη, εμείς τα Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, παίρνεις διπλούς πόντους. Άρα πιο κοντά στα 6 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Χώρια το ότι είναι η καλύτερη ποιότητα. Δηλαδή δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα επώνυμα. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, τι έχω να πω. Έχω να πω ότι έρχεται η Ελένη Φουρέιρα με ένα Jackie O. Και εμείς για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα σου.

0: Αυτή είναι και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, το υποσυνείδητό σου, και εδώ είμαστε λοιπόν με όλα τα καλοκαιρινά hot θέματα, τα οποία καλοκαιρινά hot θέματα τι έχουν να μας πούνε, να απολαύσουμε ουσιαστικά το καλοκαίρι μας. Γιατί λοιπόν, αν το σκεφτείς, πες μου.
0: Για να το σκεφτείς, ναι.
1: Γιατί αν το σκεφτείς, τι έχει μείνει πάνω, γιατί 15 μέρες έχουν μείνει.
0: Μάλιστα.
1: Για να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο.
0: Πολύ ωραία. Καλά, είμαστε πολύ αισιόδοξοι εκπομπή αυτή τη στιγμή.
1: Όχι. 15, δεν είναι 15 μέρες, 15 μέρες είναι. Νεότητα είναι 15 μέρες.
0: Καλέ, τι συζητάς. Λοιπόν, ένα που διάβαζε εδώ λέει: έχεις παρατηρήσει ότι το καλοκαίρι οι μυρωδιές είναι πιο έντονες?
1: Ναι, καλέ.
0: Η ζέστη λέει κάνει τα αρώματα και τις οσμές να εξατμίζονται πιο γρήγορα, γι' αυτό μυρίζουμε πιο έντονα το φαγητό αλλά και το άρωμα που φοράμε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Αν θες λοιπόν να κρατήσει το άρωμα πιο πολύ, να το ψεκάζεις λέει και πάνω στα ρούχα, όχι μόνο στο δέρμα.
1: Και πάνω στα ρούχα.
0: Ναι. Γιατί από το δέρμα εξατμίζεται.
1: Εγώ το ψεκάζω.
0: Γενικότερα.
1: Όχι, σκέφτομαι τώρα που ψεκάζω γενικώς στις κλειδώσεις. Έχω διαβάσει ότι...
0: Μετά είχα διαβάσει ότι πρέπει να βάζεις βαζελίνη.
1: Ναι, μπράβο, για να κάθεται περισσότερο.
0: Για να κάθεται περισσότερο το...
1: Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα, εδώ ό,τι λένε οι ειδικοί.
1: Οκ.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Καλό, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
1: Νούμερο 4.
3: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
1: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Αν οδηγείς, ανέβαζε την ένταση.
7: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
6: 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 5:30. Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
0: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
0: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24264.
0: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
2: Friendly's Woman's Fashion.
3: Στους ρυθμούς της μόδας.
2: Τέλος εποχής.
3: Όλα μισή τιμή.
2: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
3: Μισή τιμή.
2: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Friendly's. Friendly's. Friendly's. Επαμεινώντα 18 στον πεζόδρομο της Θήβας.
4: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
0: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
4: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
0: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
4: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
0: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
5: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
0: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
5: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
0: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
5: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
0: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
5: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
6: Daily Couscous.
7: Κι όλο

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Πανδύ. Εν τω μεταξύ, το ξέρεις ότι...
1: Πες μου, εγώ είμαι εδώ.
0: Όσοι περπατάνε ξυπόλυτη λέει στην παραλία, θέλει μια προσοχή, γιατί άμμος μπορεί να φτάσει θερμοκρασίες πολύ ψηλότερες από τον αέρα.
1: Καλά, ισχύει.
0: Που σημαίνει ότι και στα πέρματά σου μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Σε 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι. Αν λοιπόν η άμμος και είπε να περπατάμε κοντά στο νερό,
1: ναι,
0: για να είναι δροσερό η άμμος, ή να φοράμε σαγιονάρες.
1: Παιδιά, οπωσδήποτε αυτό.
0: Όπως... Να πάει και εγκαύμα.
1: Να πω κάτι με αφορμή αυτό. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και τα κατοικίδια μας τώρα, γιατί τα πατουσάκια τους καίγονται πάρα πολύ εύκολα. Mm. Που τα παίρνουμε μαζί.
0: Αλλά έβλεπα στο εξωτερικό που είχε κάνει τις μεγάλες θερμοκρασίες,
1: ναι,
0: που λιώναν οι παντόφλες, που τα κακόμενα τα ζωντανά, ναι, δεν μπορούσαν να περπατήσουν.
1: Πλέον έχουν βγάλει ειδικά αυτοκόλλητα, τα οποία κολλάνε πάνω στα πατουσάκια των σκύλων.
0: Τα αντέχουν όμως.
1: Ναι, καλά, δεν είναι. Ή παπούτσια που φοράνε για το χειμώνα, για τα χιόνια. Αντίστοιχα, αυτά τα αυτοκόλλητα που τα βάζουν στα δαχτυλάκια τους πάνω για τη θερμοκρασία. Για να μην έρχονται. Γιατί
0: φαντάσου που έχουμε φτάσει.
1: Απαγορεύεται καταρχάς να βγάζεις το ζωντανό σου βόλτα από τις 11 το πρωί και μετά μέχρι το απόγευμα που θα πέσει ο ήλιος.
0: Ναι, εγώ γι' αυτό το λόγο δεν βγάζω το Thor. Βλέπεις.
1: Τι να βγάλεις εσύ το Thor, παιδάκι μου, που ο Thor πηγαίνει από την κουζίνα μέχρι το σαλόνι και αυτό με το ζόρι.
0: Ξέρεις ότι κάποιοι βγάζουν τις γάτες βόλτα.
1: Ναι, το ξέρω. Έτσι, και το έχω ζηλέψει κιόλας.

0: Αυτή είναι η Καντάδα, αυτό είναι ο Απόν. Λοιπόν, θέλω να σου πω ποιο είναι το λάθος με τον ανεμιστήρα επίσης. Μιας και είμαστε στα καλοκαιρινά μας τα θέματα. Πολλοί κοιμούνται όλο το βράδυ με τον ανεμιστήρα να φυσάει πάνω τους.
1: Ναι.
0: Οι ειδικοί λοιπόν λένε ότι αυτό μπορεί να ξηράνει το λαιμό, τη μύτη. Και καλά, δεν μιλάω για το πιάσιμο στους μυς, αλλά αν σε χτυπάει γενικότερα κατευθείαν, μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα εδώ, στο αναπνευστικό.
1: Εγώ το παθαίνω με το air-condition. Έχεις δίκιο όμως και για τον ανεμιστήρα. Έχεις δίκιο. Βέβαια, είναι το πιο light που μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε σχέση, ας πούμε.
0: Έχω πιαστεί με ανεμιστήρα. Ποιο το ανεμιστήρα για να δροσιστείς, να χτυπάει πάνω σου.
1: Ναι.
0: Έχω πάθει ψήξιμο. Ψήξιμο λέω. Ψήξι και πιάσιμο μεγατόνων. Όχι αστεία. Λάθος, αυτό είναι η Ελίζα Βετός.
1: Λάθος.

0: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
1: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
0: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 τη ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Daily Couscous.

0: Αλλά εντάξει, ωραία θα είναι. Ποιο θα είναι μαζί σου,
1: Ξενοργό?
0: Ναι, ναι.
1: Θα είναι φίλοι μου, όλοι.
0: Θα έρθουν σπίτι?
1: Όχι.
0: Φίλοι φέτος?
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι. Άντε! Πώς έγινε?
1: Δεν γιορτάζω στο σπίτι εγώ.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι άνθρωπο στο σπίτι.
1: Α, θα φιλοξενήσω.
0: Κόσμο.
1: Θα φιλοξενήσω, ναι.
0: Α.
1: Αλλά δεν τους ξέρεις.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, ένας μας είναι εδώ και είναι δίπλα μας και στην παρέα μας για όποιον θέλει και φιλοξενήσει κόσμο. Α, να πάτε να πάρετε έτσι πολύ ωραία πράγματα και που μπορεί να χρειάζεται. Μας παγωτά. Πολύ ωραία παγωτά, παιδιά. Έχουμε πολύ καιρό να πούμε για την παγωτά και είμαστε κατά μισή του καλοκαιριού, έτσι. Το τέλος του καλοκαιριού. Πάρα πολύ ωραία παγωτά, μην το ξεχνάτε αυτό. Μίστερ Γκραν, μα και βίβλιο και σε επιλογέ Μασούτη. Διπλάσιοι πόντι έρχονται στην Μάσκαρ κατευθείαν γιατί δεν έχουν να ζηλέψουν απολύτω τίποτα. Και να πάτε και να δροσιστείτε κιόλα γιατί έχει πολύ.
1: Ωραίο air condition.
0: Καθαρό air condition. Έχει πολύ καθαρό air condition.
1: Και μέσα από το δραστικό χάρτη μπορεί να βρει ποιο Μασούτη είναι δίπλα σου και τώρα στι διακοπέ μέσα, αν κατεβάσει το πλικέ σου το Μασούτη, να το πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ένα. Summer throwback.
0: Περιμένω.
1: Να το πούμε έτσι. Λοιπόν, θέλω να μας θυμίσει αρχικά που οι άνθρωποι μπορούν να βρουν.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Instagram και Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας και μας βρίσκετε. Και ό,τι άλλο θέλετε εκτός από ένα Daily Throwback μπορείτε να μας το στείλετε εκεί πέρα.
1: Λοιπόν,
0: με όλη αυτιά.
1: Είναι πάρα πολύ απλό το τραγούδι. Έχει κυκλοφορήσει πριν 9 χρόνια.
0: Ναι. Είμαι όλη αυτιά.
1: Δεν έχει κυκλοφορήσει πριν 9 χρόνια. Ψέματα λένε εδώ.
0: Λες ψέματα,
1: Ναι.
0: Που προφανώς και θα το ξέρεις εσύ.
1: Το τραγούδι αυτό έχει κυκλοφορήσει σίγουρα πριν
0: 20 χρόνια.
1: Όχι, 12 χρόνια.
0: Πριν από 12 χρόνια.
1: Όχι, πριν από 9. Για να είμαι ακριβής απέναντι σου.
0: Ωραία, τέλει, να καταλάβω.
1: Ο συνθέτης είναι ο Στέλιος Ρόκος και ο στιχουργός είναι η Βίκη Γεροθόδωρου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θες να ξεκινήσω?
0: Ξεκίνω.
1: Για μένα μόνο. Θέλω να κάνω κάτι.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Για μένα μόνο.
0: Ναι.
1: Για τη δική μου, την τρέλα και άλλη καμιά.
0: Γυναίκα καλλιτέχνης, άλλη.
1: Άντρας, άντρας. Α. Μόνο για μένα. Θέλω να ζήσω. Να σβήσω το χτες και να βγω. Μόνο για μένα. Και αν σε ρωτήσουν, πες τους στην άκρη θα βρω.
0: Να σβήσω το φως και να βγω.
1: Για μένα μόνο φτιάχνω ταξίδια και χάρτες και πάω παντού. Για μένα μόνο και ας σε ρωτήσω, πες τους πως είμαι αλλού.
0: Για μένα μόνο λέγεται το τραγούδι.
1: Όχι.
0: Γνωστός καλύτερα.
1: Πολύ.
0: Πολύ, ε.
1: Πολύ.
0: Πόσο πολύ?
1: Πολύ.
0: Πολύ. Καλοκαιρινό, ε.
1: Καλοκαιρινό.
0: Καλοκαιρινό, μάλιστα. Είναι το πολύ γνωστός και τώρα και ή πιο ακόμα
1: κάνει δουλειά, ναι. Δεν είναι φέρεις?
0: Δεν έχω ιδέα ποιο τραγούδι είναι αυτό που μου λες, Παναγιώτη μου. Ζητώ συγγνώμη την κυρία Βίκη δηλαδή, γιατί την αγαπώ πολύ, αλλά ποιο τραγούδι είναι αυτό το?
1: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα και όλο φεύγω.
0: Ο Ρόκος δεν το λέει?
1: Ναι.
0: Έτσι έπαιξες, ρε. Η πουλινή φίτσα. Αντί να μου πεις ότι το έχει γράψει. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Στέλιο Ρόκο και τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα. Και επιστρέφω.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Έλα.
0: Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, ένα τέλικο που είναι στην παρέα σου. Εδώ έλα, είμαστε.
1: Παιδιά, και συνεχίζουμε πάντα με πάρα πολύ αγαπημένες επιτυχίες, γιατί αυτό είναι, ξέρετε, και το νούμερο ένα. Λοιπόν, θέλω κάπου εγώ να. Τώρα θέλω εγώ. Πολλά θέλω να σας πω, να σας πω την αλήθεια μου. Θέλω να μας πείτε, Υπάρχει τέλος πάντων έρευνα όπου λέει ότι το πιο εκνευριστικό πράγμα στην παραλία ποιο είναι, Παναγιώτη μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορώ να σου χαλάσω τη διάθεση, ας πούμε.
0: Εμένα, οι ρακέτες και τα μπαλάκια να πέφτουν πάνω.
1: Αυτό είναι. Είναι αυτό.
0: Δηλαδή με ενοχλεί.
1: Οι ρακέτες και τα μπαλάκια. Και όχι μόνο οι ρακέτες και τα μπαλάκια. Οι ρακέτες και οι άμμος. Γιατί αν παίζουν σε άμμο συνήθως, επειδή ξεσκάνουν δεξιά και αριστερά, μπορεί και να φυσάει και λίγο και έρχεται όλη αυτή η άμμος επάνω σου. Που, είναι, που παίζουν συνήθως και στην ακρογιαλιά. Και πας να μπεις, ξέρω εγώ, μέσα και πρέπει να περάσεις από τον μπαλάκι. Νομίζω ότι έχουν απαγορευτεί κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία. Όχι, είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που μπορείς να πας να παίξεις ρακέτες και πρέπει να είναι μακριά από τους λουόμενους. Anyway, αν σας ενοχλούν και εσάς, για αν είστε ιερά και το fans.
0: Κοίτα, ρε παιδί μου, μπορείς να παίξεις χωρίς να χτυπάς τον άλλο κόσμο. Είναι πολύ ωραίο και αυτό. Έλικο κύριο, τι σου χρωστάω.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 6:30.
2: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Ξέρεις πολλούς.
1: Εγώ ξέρω πάρα πολλούς γενικά. Εν τω μεταξύ, παιδιά, είναι φοβερό που είναι 14 Αυγούστου και τα τηλέφωνα δεν σταματάνε να χτυπάνε. Έτσι. Αυτό είναι του συγκλονισμού. Λοιπόν, κάντε κουράγιο, κάντε υπομονή. Είμαι σίγουρη ότι πλέον αύριο όλοι σας θα βρίσκεστε σε μια παραλία και θα απολαμβάνετε το 15 Αύγουστο. Όλοι έχετε κάποιον που γιορτάζει. Οπότε να τον θυμηθείτε και να στείλετε ένα χρόνια πολλά. Τσάμπα είναι, βρε αδερφέ. Θα πω εγώ κάπου εδώ. Και για τον, τον Παναγιώτη μας το λέω, να στείλετε στα Daily Couscous, Daily Couscous 2 στο TikTok και Daily Couscous στο Instagram, να στείλετε τα μηνύματα στον Παναγιώτη μας.
0: Έτσι.
1: Όχι, δεν θες.
0: Μπορείτε να στείλετε το δικό μου, πανσιά μου.
1: Α, ναι, σωστά. Μπορείτε να τα στείλετε.
0: Έχω κι εγώ.
1: Να τα στείλετε και στο λογαριασμό του Παναγιώτη, πανσιά μου, παιδιά.
0: Λοιπόν, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Του μεταξύ, τι ωραία που κάνουμε και μία εβδομάδα έτσι διακοπούλες. Η άλλη εβδομάδα, δηλαδή, δεν θα είμαστε έτσι live εκπομπές και τα λοιπά. Εντάξει, και εμείς θα πάρουμε λίγο την ανάσα μας, να πούμε.
1: Παιδιά, ναι, η αλήθεια είναι πως το έχουμε κάπως ανάγκη.

0: Επιστρέψαμε, αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε.
1: Για λίγο.
0: Κάπου εδώ. Τι για λίγο, μόνο μια εβδομάδα. 10 μέρες πες. 10 μέρες είναι.
1: Ναι, όντως έχεις δίκιο, γιατί είναι 2.
0: Ναι, 10 μέρες.
1: 10 μέρες.
0: 10 μέρες. 24 είμαστε και πάλι εδώ.
1: Τι,
0: 24 Αυγούστου.
1: Παιδιά, τι ωραία. Εντάξει, σας αγαπάμε.
0: Κάνουμε και εμείς διακοπές μας, να κάνετε και εσείς την ξενιασιά σας, τα ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Να περάσετε υπέροχα τον 15 Αύγουστο και ότι όσοι είστε στις διακοπές να τις συνεχίσετε πολύ ωραία. Όσοι επιστρέψατε, καλή επάνωδο και καλή έτσι. Ναι. Πώς να το πω πιο σωστά.
1: Καλό κουράγιο. Καλό χειμώνα.
0: Εντάξει, πρέπει κάπως να επανέλθει στην πραγματικότητα.
1: Δεν θα πούμε. Άκου, μόλις επιστρέψουμε σε δύο εβδομάδες που επιστρέψουμε 15
0: Αύγουστο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Θα λέμε είτε καλό από κολόκερο, είτε δεν ξέρω, καλή συνέχεια.
0: Καλό
1: δεν
0: υπόλοιπο πούμε... καλοκαιριού.
1: Αυτό. Δεν
0: αυτό
1: θα πούμε.
0: Και τελειώνει η υπόθεση. Και είναι όλα σωστά, είναι όλα όπως πρέπει.
1: Παιδιά, σας
0: λοιπόν, φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο και καλές βουτιές.
1: Καλές βουτιές.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
1: Νούμερο 3.
3: Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie.
1: Νούμερο 2.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotra Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

0: τους ρυθμούς της μόδας.
1: Τέλος εποχής.
0: Όλα μισή τιμή.
1: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
0: Μισή τιμή.
1: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Φρέντις. Φρέντις. Επαμεινώντα 18 στον πεζόδρομο της Θήβας.
2: Ξέρεις, πρέπει κάποιος να πάρει τα παιδιά από τα αγγλικά.
3: Τέλεια, σε 5 έφυγα.
2: Α, και δεν έχουμε πάει και σούπερ μάρκετ.
3: Δεν πειράζει, θα πεταχτώ εγώ.
2: Και κάτι τελευταίο, θα περάσεις και από τη μάνα μου,
3: Τι, το συζητάς. Δεν ξέρεις πόσο μου λείψε.
4: Με το νέο Hyundai Kona θα ψάχνεις αφορμές για να οδηγήσεις. Οδήγησε τώρα το νέο Hyundai Kona Turbo 120 ύπων στο επίσημο δίκτυο της Hyundai. Με την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Νέο Hyundai Kona. Το οδηγείς, σε συναρπάζει.
5: Hyundai Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346. 46.
6: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
7: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
6: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
7: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
6: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
7: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
8: 102,1 Γιόλο.
1: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. YOLO. Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε τόσο στο ραδιόφωνο.

0: κοκτέιλ, οι μπύρες, πισίνα, η θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Λέει, λέει, λέει,
1: πως μ' αγαπάει ψέματα. Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,6.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: στα 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
3: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
5: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοΐας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
3: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
5: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
3: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
5: Ακουστικά βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
3: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
5: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
3: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
6: Όπου και αν πας,
7: 102,1.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
1: Νούμερο 3. Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, oh. Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotra Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

0: Επειδή για τον επαγγελματία οι αριθμοί μετράνε, τα νέα επαγγελματικά της Peugeot μιλάνε με αριθμούς. Έως 2 τόνους ωφέλιμο φορτίο, έως 17 κυβικά μέτρα χώρος φόρτωσης, 20 και πλέον συστήματα υποβοήθησης οδηγού, έως 420 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, 5 χρόνια εγγύηση. Peugeot Partner, Expert και Boxer, με βραβευμένους κινητήρες πετρελαίου και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Νέα γκάμα επαγγελματικών οχημάτων Peugeot. Business Powered.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
3: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
2: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
3: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
2: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
3: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
4: Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
5: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
4: Φυτώριες Αντάρδος.
5: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θηβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
4: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
5: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
4: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
5: Φυτώριες Αντάρδος.
4: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
5: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
4: Τάχη Θηβών. Τηλέφωνα 22 62 0 29 158 και 69 45 510 263.
6: 102,1 Γιόλο.
7: Μία νύχτα, ένας ρυθμός, ένας σταθμός.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Όταν πέφτει η νύχτα,
2: η μουσική δυναμώνει.
1: 102,1, YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ περίμενα.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν είμαι.
4: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι...
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα...
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι...
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο, Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
5: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
6: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
5: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Ένας σταθμός.
1: Γιόλο.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

102,1.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
1: YOLO 102,1.

0: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Josephine. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,3.

άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του. Δεν βλέπει μπροστά του και όπου κι αν ψάξει ζωή. Υπάρχει σε

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

102,1. YOLO. YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος μου,
2: είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ περίπου.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν είναι.
4: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: μόνο για σένα.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
3: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Ζήσε.
1: Χόρεψε.
0: Τραγούδα 102,1.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.